πόσε το πέγαρατο κόσο. Το νέο πόσο εισέλι. Να συμφωνάρα. Να γουλέα με πόσε το πέγαρατο κόσο. Το